0: Ξέρω το φαλεγμένο ο Γιώργο.
1: Μαρία Λαποπουτσά. Ρόλε και δαχτυλίδι.
0: Μαμά μπα.
1: Και με λίγη μόνο η κομμάτια του κόφου.
0: Ρόλε να φάμε σαλό. Λέγε να νιώ λάιντα. Αιτσέ. Αιτσέ. Αιτσέ. Aida takaguma nyare way Aida takaguma Samay wajur bis bu jot ma wolen Ñoñu dañ ma xamul rek Wilfie Walolo yalla def nako

0: Τι μάλα χιτσέτσε, εν δισιπλίνε, κομδό μου τσίπλε. Μπαντισάλτσε, μπιντον γιούχο σάτσε. Γιώ σερίφου, κοτζί του την κοτσούτσου. Ορτζί, μόλι του μόλι ο μόρτζί. Γιώ, μια πολλά τζάπελ ένα. Να δα την πίψον χάμγα, δεν μου να φέλ.
1: Αμά μόλα μέτη, κάσα τραπέζι, σάτσι κατσί.
0: Αμά μόλα μέτη, κάσα τραπέζι, σάτσι κατσί. Αμά μόλα μέτη, κάσα τραπέζι, σάτσι κατσί. Αμά μόλα μέτη, κάσα τραπέζι, σάτσι κατσί.